0: ένα κραφτή σαν έπινε.
1: Αγώνα του.
0: Του κάτσε ότι σαν έπινε ένα πλόγμα να μεγαλώνει το όγωνα του, σαν έτσι.
2: Του κτέρα. Πώς είπε ο κτέρα φύγει.
3: Ένα του κτέρα.
0: Τι έφακα μπολα, είτε ένα σαν έλουφα, μπολα μτσά, πλούτσι και τίλ. Τον τζαμπά, έφακα να έφακα τόπ.
3: Μπατόφ του κτέρα σε μπαμά, πείτε να σε.
0: Φάει ένα λόγο κλουπσόν, γεννείς ένας ρόλα, ρε.
1: Τι είναι αμπολατία του κτέρα, θα τους φούω το τες.
0: Α, το φέγγε να ρε.
1: Σα άλλο λόγο τσιρενάς με φωτισόν, σανή.
0: Γεννιάς μαλά κλάκ.
1: Ιούφα να πιάσα σα ρόκα. Τι απλούς δε, τι πεπλούς. Ναι, φανιούλα να μτσίκια ζόλε, τι να τσίσαν τι απλούς, τι μίτσα τον στόκ.
0: Τι είναι αφιερά, πες, άνης. Αλλιώ λόγο αν τσόνας μου ράφα φαφέλα, φασό δεν παμίσαι μάνα να μτου βιάνε να τη ρέφω τσι μιας. Ας αφάντρισι μραφά, να ρόβελε να νάρα κανάς ρόλα το.
2: Ιέν του κλέντο.
0: Τι είναι αφιερά, πέα, μίλα, κρουψόν, γεν, απλούς τότε σώ, μαλά κλάκνες.
2: Νιούλα να κέρνε βασό δε σάτς μάνα.
0: Αρελό.
2: Μενάζω του κτέρα ο πλούς, ε.
0: Αν τσι μανίνι σαν. Εφυρμιέ,
1: αγώνα του.
0: Τι βιστονόρ, μαλακλάκι εννοώ.
1: Ανταβάρμπα μαναρακά να άτια ζαφάτ.
2: Κέντο.